0: Για μην πρισμύω δώστο με παραστή. Αυτό κριτένα. Νίκια τη ζαμποράβητη, νίκαντα. Και ο άλλος είναι ο νιέγος, ο νοτβόι.
1: Δίνω δόρνικ, για μην πρισμύω.